Μεγάλο με το ζούμε με τι μα όλε τι λέγε. Σε μιλάνε τα μονάτια μα, σου με άμα παιδιά με του μη. Ναι, χρεμπιλό ρενιάνε για να σου με του μη. Την πόνα, σαν κομμότα, μπαρε να ονέκα. Βρήκαμε. Καλέ ουρα.

0: Ελίτου.
1: Καλά, χαρτών και μαχαίτη.
0: Καλά.
1: Φίλια, βανά, ζαχώ.
0: Μάτι, ωραία.
1: Χάσο. Είμαι το μεσίχια.
0: Τι με λέμε, με.
1: Κύριε Τεβέλε, λαν λαούτα ούτε λεβουά.
0: Λαγά το λάκ. Αλλά, αλλά.
1: Ε, χαίλε κανά κουένα. Λιπούλες μα του λέγει άκα, λουκοκόν λάκα και να μνε μαούτο. Και αχίστε μαχάσανα μαχαίτη. Και λίτι λέ το ράνε.
0: Καλά γάτω λάκα μαχαίτη.
1: Λιπίζω λάκα και μέλο τσαλάνε υποβουταβούτη.
0: Μαγάτω αβάκ.
1: Και κλόκο παντάτε. Και ο κόβο βίλε και σε κεσάμε ο μάμελα φανένσε και άκουανα. Λεκουάνα χανάκα μα του λέγει καμά. Βέλε λεσμή να τόλος αχαί, ηλαχά και να αναβέλα. Μουσί του άνε εγώ μολάν κάωνα. Εγώ βέλε ο σάς λέει αταμαΐζα. Και εγώ βουά που ένα μόγεμα. Και εγώ πάω βουά μόγεμα να χωρίσα. Ένα και ένα καϊτάν χέτω. Ούτε πάκεν τάβο τάβο τελή λεγίπε. Βέλε τεσάνιανε σλή ιουέλα λεγίπε. Εμπά. Κάτα βαϊά δεν αδε παλαμάν. Και ο κουβάγα ο τάβουτο ο Χαουφνιάν, ο Βανχάκου Παλάμα Χαβίτη, ο Παλάμα Χαούμου Φέλε, σε φίλε μου, Λάσσα Καχαράου, που το κοπέα ο τάβουτο και Λάσσα Κόπανα Λόγο να μάνε, σαν τα τι μου δουά σε τρέκε, κουλά χωνά καμό, ζαρετίνο να ήνου, και αβίτσου καμό λαόρε, ρίτσε, έβαχανα μόνο τα βαταγόνα, χάιλι, σον τα σαβγάγου, χωρί, έμουρ, έμουρ. Kale ke kopa mphe senotlolo sa gae ke tle re bue makunutung ge ke mo tataisantle mme wa ka
0: ditlotlo je thina ko fe yona
1: eya mme
0: tanke moratuwa wa ka metsotso ya rona ga o etadima e ituletse gantle fela go e leshome le metso e robong ra ena ya le shumele metso e mmedi re file mokokotlo dinotlolo tsa gae ke 6712 4606 ka dipeta 6712 4606 Eh.